Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like. Peace hood. Latin.

0: Η ώρα είναι 4. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

η πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Heart 94,2.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
12: Ανικούφια Βελόνα.

0: είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευη πρωί, λα λα λα λα λα λα λα λα λα.

Και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, δεν έχω ξανά τέτοια όνομα, Χρυσοβαλάντης.

Βαλάντια. Έχω ακούσει, Χρυσό Βαλάντια, καμία διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Ημέρα υπερακοντισμού της γης, παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατίτιδας. Στα γεγονότα 1821, οι συλλιώτες πολιορκούμενοι από τον Μερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαρη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.

Και σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή ξανά. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Προς το παρόν διακοπή.

0: στο δεύτερο μας ημίρο.
1: Μύρο. Θέλω μια τσάντα. Ένα φουστάνι. Μύρο.
0: Μύρο θες.
1: Ναι, μυρό.
0: Να σου πω σφίνα γρήγορα να προλάβω να σου πάρω την ατάκα και τα έκανα μαντάρα.

0: Επειδή με έκοψε τώρα και είπαμε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, το ωραίο, το τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι σε αυτόν τον αγώνα που πήγα, λοιπόν, για πρώτη φορά πήρανε μέρος. Όχι, βέβαια. Έτρεξα. Είχε κάτι μπάρες δημητριακών στο τέλος.
1: Είπανε τελείωσε ο αγώνας, πηγαίνετε στο μπουφέ. Και έτρεξε για το μπουφέ. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Αμέσα μαζί με μένα τρέξανε και άλλοι άνθρωποι. Ήταν διάφοροι αθλητές.
1: Και σε προλάβανε.
0: Τα κατάφερα μια χαρά, να ξέρεις.
1: Δεν είναι για τον μπουφέ.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί πήρανε μέρος αθλητές με ρόλερς. Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Και μου είπαν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω.
0: Βεβαίως.
1: Στην Αμερική είναι πολύ δεδομένα αυτά. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα σπανίως βλέπεις ρόλερς και τέτοια. Μου φαίνονται λίγο αμερικανιά.
0: Θα σου πω τώρα, η νέα γενιά. Δηλαδή τα πιτσιρίκια του δημοτικού τώρα είναι συνέχεια με ρόλες.
1: Πράγματι, έχεις δίκιο. Ναι, τα πιτσιρίκια έχουν μια μεγαλύτερη ευθύ προς τα ρόλες. Εγώ τα έβλεπα λίγο, μου κάνει λίγο σαν να είμαι στην Καλιφόρνια, στη παραλία.
0: Εντάξει, γιατί εδώ δεν είμαστε Καλιφόρνια. Κατέβα σε παραλιακό μέτωπο το δικό μας.
1: Για κατέβα.
0: Τι έχει καλύτερα πράγματα η Καλιφόρνια.
1: Πράγματα εκεί.
0: Και εμείς έχουμε φοίνικες.
1: Έβλεπα.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν έχει έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή, η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω πα θα γίνει.
1: Είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία? Είναι η ταινία που δεν πρέπει να δεις. Δηλαδή αυτή την πρέπει να τη βάλεις, να την μπλοκάρεις εσύ από μόνη σου. Δηλαδή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: να σου πω ένα βιωματικό συμβάν.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται η πεθερά μου προχθές να κρατήσει την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και γυρνάω πίσω και ήταν ξετρελαμένη.
1: Ναι.
0: Μου λέει, μου βάλανε και άκουσα, λέει, τον τάδε τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν η κόρη μου, άλλη μία φίλη της.
1: Ωραία.
0: Που της απαγορεύει, λέει, η μαμά της φίλης.
1: Να ακούει αυτήν τον τραγουδιστή. Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτός ο τραγουδιστής.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Η κόρη
1: αυτό...
0: μου, δηλαδή, μπροστά μου δεν άκουγε τίποτα τέτοιο. Θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και της λέω, ποιος είναι αυτός, πεθερούλα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, ο τάδε.
1: Ναι.
0: Και βάζω και τον ακούω. Και μου πέσαν τα μαλλιά.
1: Σου πέσαν όλα τα μαλλιά,
0: Όλα. Και την πεθερά μου να γελάει.
1: Ναι. Τι περιμένες δηλαδή εσύ, ότι θα τον ήξερες?
0: Μα να ακούνε τέτοια πράγματα.
1: Ακούνε κάποια πράγματα που δεν, ούτε καν μπορείς να το φανταστείς.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Αμέ.
0: Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει το σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνω να το τραγουδήσω.
1: Τι σχέση έχει το σουβλάκι, Μέρη, που τρως?
0: Εμέσα.
1: Είναι... Τι σχέση έχει το σουβλάκι με το τι ακούει το παιδί?
0: Μέσα σε αυτά τα τραγούδια λέγανε και για σουβλάκι.
1: Άρα, γιατί να μην μας αρέσει?
0: Γιατί λοιπόν, έχει κρυφά μηνύματα, θεωρώ.
1: Ναι, φάτε πολλά σουβλάκια και θα παχύνετε, δηλαδή.
0: Όχι ακριβώς. Πάλι με τραγούδι.
1: Όχι ακριβώς. Καλά, εντάξει.

0: πάω στην Αθήνα.
1: Α, και θα βολτάρεις. Θα γυρίσεις εκεί. Θα βολτάρεις, λέω. Θα πας στην Αθήνα, θα πας στο κέντρο, θα
0: είμαι
1: πας στο μοναστηράκι. Πού θα πας?
0: Θα πάω. Να πω. Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα πω και θα θεωρηθεί διαφήμιση.
1: Α, θα, πας,
0: θα πάω σε ένα μαγαζί των Βορείων Προαστίων.
1: Ω, μάλιστα, θα βολτάρεις δηλαδή κανονικά.
0: Θα βολτάρω, βέβαια. Με έχουν καλεσμένοι.
1: Έτσι, καλεσμένοι. Ω, θα βάλεις τα καλά σου, ε.
0: Ε, θα πάω κι εγώ Βόρειο Προαστίτης.
1: Έτσι. Τραγουδάκι.
0: Να μου βάλεις τον Gucci φόρεμα.
1: Καλά. Να σου πω, με τον Gucci φόρεμα τώρα προδίδεις, έτσι.
0: Και τι?
1: Ποιας κλάσεως είσαι?
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Θα σε πάω ανάσα.
1: Με μια ανάσα.
0: Με μη... Α, ωραίο αυτό. Πω,
1: τι λες τώρα, έκανα ομοιοκαταληξία.
0: Έλα το κάνουμε και μετά
1: θα το κάνουμε τραγούδι μετά. Διάβασε την είδηση τώρα. Έλα,
0: θα σε
1: το.
0: Πάω ανάσα με μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Για να δεις.
1: Τη Σάσα. Έλα. Πάμε.
0: Ρε, γράφεις τραγούδια.
1: Ναι, είδες. Ναι. Για πάμε στην είδηση.
0: Λοιπόν, χτύπησε αστεροειδή για να εκτρέψει από την πορεία του.
1: Ναι.
0: Η πρόσκουση επιβεβαιώθηκε με διαστημόπλοιο της NASA που έπεσε εσκεμμένα πάνω σε αστροειδή με σκοπό να μεταβληθεί η πορεία του με τη δύναμη της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια αποστολής άνευ προηγουμένου με σκοπό η ανθρωπότητα να μάθει πως θα προστατευτεί από δυνητική μελλοντική υπαρξιακή απειλή γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το σκάφος λίγο μικρότερο από αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστεροειδή με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ομάδες της NASA που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου αποστολής του Μέρλινταν ξέσπασαν σε ζητοκραυγές τη στιγμή πρόσκρουσης.
1: Ιουπι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Είναι ναι. Φοβερό πράγμα αυτό να ζεις τέτοια στιγμή. Εγώ δεν το έκανα.
1: Ναι. Τι εννοείς με.
0: Δεν θα ασχολιόμουν ποτέ με τους πλανήτες, θα πήγαινα ποτέ αστροναύτης.
1: Άμα δεν υπήρχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτό θα μας. Ήρθε καμιά κοτρώνα στο κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ αξιοθαύμαστο αυτή τη δουλειά που κάνουν.
1: Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως,
1: και δεν είναι ένα σχέδιο, είναι πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Με τι. Τη ζωή που ζούμε, μόνο τα ζόμπι δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Θα έρθουν κι αυτά.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: ψίχουλα,
1: τι λέγαμε πριν, τίποτα. Για την NASA λέγαμε.
0: Για την NASA λέγαμε, ψίχουλα και εκεί.
1: Ψίχουλα και εκεί.
0: Ψίχουλα.
1: Ψυχούλα, ψυχούλια.
0: Ψυχούλια, ναι. Ναι, με τώρα οι άλλοι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους για να μην μας έρθει καμιά κοτρώνα στο κεφάλι.
1: Τώρα εγώ όμως δεν θυμάμαι τι θέλω να πω.
0: Δεν πειράζει, να σου βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Δεν βάλε μου, τώρα που μου τα έχεις κάνει σήμερα.
0: Να σκέφτεις, το τελευταίο ημίωρο είσαι σαν φευγάτη.
1: Είμαι φευγάτη ήδη.

0: Λοιπόν,
1: ο λόγος εσένα.
0: Διαβάζω, μ' αρέσει πάρα πολύ
1: αυτός ο
0: ηθοποιός. Τον αγαπώ. Για τον Bradley Cooper. Πόσο μ' αρέσει. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πόσο αρέσει στις ταινίες ή ο τρόπος που ζει και αυτά που κάνει έξω.
0: Όχι, στις ταινίες μ' αρέσει και σαν άντρας μ' αρέσει, να μην πω ψέματα. Okay. Λοιπόν, αλλά θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Spielberg. Ο Bradley Cooper θα υποδηθεί τον Frank Bullitt στο διάσημο αστυνομικό του Σαν Φρανσίσκο. Τι έχω πάθει με την Αμερική,
1: δεν
0: θα
1: πω.
0: Φρανσίσκο, στον οποίο είχε ενσαρκώσει και ο Steve McQueen την ταινία του 1968. Πρόκειται να υποδηθεί λοιπόν αυτόν τον διάσημο αστυνομικό. Ο George Singer υπογράφει το σενάριο της νέας ταινίας, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη υπό τη Warner Bros. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το ανάλατο που έχει. Το οποίο παράλληλα βγαίνει και δυναμικό στην ερμηνεία του εννοώ.
1: Ναι.

0: Μαριούλα.
1: Έλα, Θάνο μου, έλα.
0: Άντε,
1: και δεν είπα ούτε μία μέρα, ούτε ένα, μια τάπα. Με αποσυντόνισες με την.
0: Τα έχασες όλα. Τα αυγά και τα πασχάλια έχασες. Λοιπόν, τελείωσε η Τρίτη 28 του Τουνού.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Καλά. Τρία πουλάκια κάθονται, Μερούλα, που νόμιζε ότι είναι Παρασκευή.
1: Έχω πέσει λοιπόν, στην αποχάβνωση.
2: Έχει πέσει κάτω. Τα νάσκελα έχει πέσει.
1: Τα λέμε αύριο Τεταρτούλα.
2: Τετάρτη 29 αύριο, έτσι. Mm-hmm, μην ξεχνιόμαστε.
1: Του Τουνού.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
13: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
14: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Πανεπιστημίου, Νεάπολης Πάφος.
19: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο.

Κάπως έτσι και ξεκίνησε η εκπομπή μας, Ελένη Μανουσάκη, για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Ιούλιο που σιγά σιγά μας εγκαταλείπει και βέβαια εμείς ονειρευόμαστε το φθινόπωρο. Να σου θυμίσω ότι ναι, εγώ ονειρεύομαι το φθινόπωρο γιατί δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Έτσι τα έχουμε πει αυτά. Δεν μπορώ τη ζέστη και τάξη, πόσο πια να πας διακοπές. Για μένα οι καλύτεροι μήνες, παιδιά, είναι οι μήνες που έχουν ωραίες θερμοκρασίες. Και ποια οι μήνες αυτοί είναι? Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Απρίλιος, Μάιος. Δεν θα το βάλω τον Ιούνιο, αν και φέτος ήταν μια χαρά μήνας. Λοιπόν, εγώ σου θυμίζω ότι έχουμε θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Θα τις έχουμε μέχρι και 31 Αυγούστου και αν είσαι σε mood αγορών και σε mood οργάνωσης διακοπών, μπορείς να πας, να τα πάρεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τις εκπτώσεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τα ρούχα. Θερινές εκπτώσεις λοιπόν στα καταστήματα μέχρι και 31 Αυγούστου, πέφτει Δευτέρα, σου λέω απλά, στο θυμίζω.

Θέλω και αυτό το καλοκαίρι να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Το καλοκαίρι γενικότερα, δεν ξέρω, εμένα μου βγαίνει και μία έξτρα κούραση από το χειμώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό να προσέχουμε την διατροφή μας, να καταναλώνουμε και το καλοκαίρι ισορροπημένα γεύματα. Κάποιοι παχαίνουμε το καλοκαίρι ίσως γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε το τσιμπολόγημα. Έχει το νου σου. Έχουμε λοιπόν κάποιες υγιεινές συνήθειες για καλύτερη υγεία του καλοκαιριού. Καταναλώνουμε ισορροπημένα γεύματα, πολλά φρούτα, πολύ πολύ νερό. Κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες. Δεν πας στο νησί, δεν πας διακοπές για να κοιμάσαι ελάχιστα. Αυτό το κάνουμε το χειμώνα. Μην το κάνουμε και το καλοκαίρι. Πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνουμε ασκήσεις, κολυμπάμε, πάμε πισίνα. Μπορούμε στο νησί να περπατάμε, που είναι και πάρα πολύ ωραία. Παρατάμε και το κινητό, περιορίζουμε το χρόνο μας σε οθόνες, τρώμε πάρα πολλά λαχανικά σε κάθε γεύμα, μειώνουμε τα πολλά γλυκά, μόνο παγωτό επιτρέπω. Και εννοείται, παιδιά, ότι το καλοκαίρι βρίσκουμε χρόνο για εμάς, για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Η ζωή είναι ωραία, μην το ξεχνάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, και επειδή λίγο πριν έκλειζα με αυτή την ατάκα, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία όταν χαμογελάς, όταν έχεις ευγνωμοσύνη. Η ζωή είναι ωραία όταν αγαπάς, όταν κολυμπάς, όταν είσαι στο μέρος που αγαπάς. Η ζωή είναι ωραία όταν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου για ένα χάδι, όταν δίνεις ή παίρνεις αγκαλιά. Η ζωή είναι πολύ ωραία όταν δεν έχεις απελπισία, όταν έχεις ευγνωμοσύνη, όταν γράφεις ημερολόγιο και μπορείς να εκφράζεις αυτά που νιώθεις. Όταν χαμογελάς γιατί ο ήλιος λάμπει, είτε αυτό είναι Ανατολή, είτε αυτό είναι Δύση. Η ζωή είναι ωραία γιατί τραγουδάμε, αγαπάμε τις εκφράσεις αυτά που νιώθεις. Όταν χαμογελάς γιατί ο ήλιος λάμπει, είτε αυτό είναι Ανατολή, είτε αυτό είναι Δύση. Η ζωή είναι ωραία γιατί τραγουδάμε, αγαπάμε τις μουσικές μας, ακούμε το ραδιόφωνο μας, κανονίζουμε.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα πεβάλλει μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες όπλες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και σου έχω καλοκαιρινές ερωτικές προβλέψεις 2026. Κρυός, το καλοκαίρι αυτό σου φέρνει πάρα πολύ φλερτ και νέες γνωριμίες. Σταύρος, η καρδιά σου ζητάει ασφάλεια και το σύμπαν σε ακούει. Μία σχέση δυναμώνει ή κάποιος τώρα μπαίνει σοβαρά στη ζωή σου. Δίδυμη, επικοινωνία φλερτ και καλοκαιρινές περιπέτειες. Ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Καρκίνος, το καλοκαίρι σε βρίσκει πιο συναισθηματικά έτοιμο για βαθιά σύνδεση. Αφέσου στο συνέστημα. Λέων, είσαι ακαταμάχητος και το ξέρεις. Το φλερτ σου χτυπά την πόρτα και μία νέα σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και για το χειμώνα. Παρθένος, άφησε τον έλεγχο για μια φορά στη ζωή σου αυτό το καλοκαίρι και ζήσε το συνέστημα. Έρχονται νέες γνωριμίες, ωραία συναισθήματα. Μια γνωριμία μέσα από φίλους μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ αληθινό. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγο. Ερωτικές καλοκαιρινές προβλέψεις 2026.

Τι θα λύσει να ολοκληρώσουμε τις καλοκαιρινές μας ερωτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι το φετινό. Είπα τα κριάρια, είπα τους σταύρους, είπα τους διδύμους, τους καρκίνους, τους λέοντες, τους παρθένους. Πάμε στους ζυγούς. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Ισορροπία μεταξύ καρδιάς και λογικής. Έρχεσαι πολύ πιο κοντά στην ευτυχία και αν έχεις ήδη σχέση, κάτι πολύ καλό γεννιέται. Σκορπιός, πάθος, έλξη και μυστήριο. Μία σχέση γίνεται πιο βαθιά, πιο όρημη. Η μία νεαγνωριμία τώρα μπορεί να σε αναστατώσει, αλλά έχει προοπτική. Τοξότης, έρωτας και περιπέτεια πάνε μαζί. Ένα ταξίδι, μία αυθόρμητη απόφαση σε φέρνει κοντά σε κάποιον ξεχωριστό, ξεχωριστή. Εγώκερος, ανοίγεσαι περισσότερο συναισθηματικά και αυτό σε ανταμείβει. Μία σχέση κτίζεται πάνω τώρα σε πολύ γερά θεμέλια. Τον είπαμε τον εγώ καιρό καλά, γιατί να τον ξαναπώ. Η εγώ καιρό μια χαρά είναι. Πάμε στους υδροχώους. Ελευθερία, φλερτ και νέες εμπειρίες. Ένα πρόσμενο άτομο μπορεί τώρα να κερδίσει την καρδιά σου. Ιχθύς, ρομαντισμός και όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, να περνάμε όμορφα.

Ελένη Μανουσάκη, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω αν σε πιάνει και εσένα να θέλει συνέχεια γλυκό. Βέβαια, να ξέρεις ότι ζάχαρη θέλει ζάχαρη, γι' αυτό πρέπει να μπει ένα μέτρο. Αλλά θα σου δώσω κάποιους πιθανούς λόγους που εσύ δεν έχεις σκεφτεί. Θέλεις γλυκό, λοιπόν, ίσως γιατί δεν κοιμάσαι αρκετά. Θέλεις γλυκό γιατί δεν πίνεις πάρα πολύ νερό. Θέλεις γλυκό γιατί χρησιμοποιείς το φαγητό ως ανταμοιβή, το λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό. Άρα, μετά το αλμυρό θέλεις οπωσδήποτε γλυκό γιατί μπορεί να νιώθεις άγχος. Όταν λοιπόν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν πίνουμε πολύ νερό, δεν ενυδατωνόμαστε, έχουμε και άγχος, η λύση είναι ανοίγω το ψυγείο και ό,τι βρω σε γλυκό το κατασπαράζω. Δεν πρέπει να παραλείπουμε γεύματα για να μην πεινάμε και τέλος χρειαζόμαστε πρωτεΐνη γιατί όταν έχουμε πρωτεΐνη στα γεύματά μας δεν θέλουμε γλυκό, παρατήρησέ το. Δοκίμασε πρωτεΐνη, δοκίμασε κοτόπουλο, κρέας, αυγό και θα με θυμηθείς. Και πάρα πολύ κότατς, παρακαλώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Έχω πάλι τηλεοπτικά νέα να σου πω. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο Αντένα σχεδιάζει την επιστροφή του Dancing with the Stars, έχοντας βέβαια εναλλακτική επιλογή το So You Think You Can Dance. Τελικά προτιμήθηκε η αρχική ως πιο ασφαλής και πιο ακριβή επιλογή και φυσικά όπως ήταν λογικό η παρουσίαση θα δοθεί στη Ζέτα Μακρυπούλια που αγαπάμε, που λατρεύουμε, που είναι ξεχωριστή και λαμπερή και ήταν και η πρώτη παρουσιάστρια του πολύ πετυχημένου μουσικού σοου στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που διαβάζουμε, το Dancing with the Stars θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν, πιθανότατα δηλαδή το Φεβρουάριο, αφού ο πρώτος μήνας του χρόνου θεωρείται πολύ μουδιασμένος εμπορικά, κλασικά και διαχρονικά. Άρα οι άνθρωποι του Αντένα δεν έχουν προσεγγίσει ακόμα υποψήφιους παίκτες, είναι πολύ νωρίς, ενώ θα υπάρξουν βέβαια και εκπλήξεις στα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής. Επίσης, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν προβληθεί και τα υπόλοιπα 5 επεισόδια του Moments, της πολύ ωραίας έκπληξης που έχει ετοιμάσει η Ζέτα Μακρυπούλια, οπότε έχουμε να δούμε πολλά. Επίσης, Ζέτα Μακρυπούλια όλα δείχνουν πως το ρουκ-ζουκ, μετά τα έντονα σημάδια κόπωσης που παρουσίασε φέτος, θα μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μεγαλύτερη όμως διάρκεια.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μετά τη δουλειά για να νιώθουμε ζωντανοί. Όχι, μετά τη δουλειά δεν θα πας στο σπίτι. Αφιέρωσε μία ώρα για να κτίσεις κάτι δικό σου. Ακόμα και 60 λεπτά να το κάνεις την ημέρα έχουν αθρηστικό αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι. Κούνα το σώμα σου μετά τη δουλειά. Μπορείς να έχεις και μαγιό στο αυτοκίνητο και να πας για μπάνιο, να πας μια τεράστια βόλτα, να κάνεις πιλάτες reformer που κάνω εγώ, προπόνηση, διατάσεις. Ακόμα και 15 λεπτά άσκηση στο σπίτι μετράνε. Άκου κάτι που σου μαθαίνει κάτι νέο. Τα podcast κάνουν εξαιρετική δουλειά και χωράνε εύκολα στο χρόνο σου, γιατί μπορείς να τα ακούσεις και στο αυτοκίνητο ή μπορείς να τα ακούσεις στο σπίτι κάνοντας καμιά δουλειά. Ετοίμασε το αύριο από απόψε. Οργάνωσε το πρωινό σου, διάλεξε τα ρούχα σου, πάρε αποφάσεις από το βράδυ, μπες στην επόμενη μέρα προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Και τέλος, κλείσε τη μέρα μαθαίνοντας και όχι κάνοντας ατέλειωτο scroll. Διάβασε ή κατανάλωσε κάτι χρήσιμο αντί να χαζεύεις τις ζωές των άλλων στο Instagram ή στο Facebook.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να περάσουμε καλά, να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι κάτι διαφορετικό, όχι μόνο θερινό σινεμά. Μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο road trip, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Νομίζω ότι η επαφή με τη θάλασσα θα μας ηρεμήσει. Μπορούμε να βλέπουμε πολλά πολλά ηλιοβασιλέματα. Και άκου τι θα σου πω, να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, ναι, λίγο νωρίτερα, για να βλέπεις την Ανατολή. Νομίζω ότι είναι το πιο τέλειο. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, να απολαύσει μικρές χαρές που ούτε καν φαντάζεσαι. Μαγείρευε εσύ με το δικό σου το χρόνο, με το δικό σου ραδιόφωνο να παίζει. Μαγείρευε τις αγαπημένες σου συνταγές. Μπορείς να καλείς το σπίτι κόσμο που πολύ πολύ αγαπάς, να βγαίνεις για καφέ μετά τη δουλειά, να απολαμβάνεις ένα διαφορετικό καλοκαίρι και να προετοιμάζεσαι καλύτερα για το αύριο. Και αν δεν πας διακοπές, δεν θέλω καθόλου να μου στεναχωριέσαι.

0: πάλι.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
6: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Μπήκαμε στην τελική ευθεία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη, και να σου πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ισχύ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά φέρνει πολλές αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομιές, αλλά και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Οι νέες διατάξεις επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στην διαχείριση των κληρονομικών τους υποθέσεων. Μέσα λοιπόν από το Σεπτέμβριο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές που θα έχουν να κάνουν με τις κληρονομιές. Θα έχουμε και νεότερα, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε φυσικά, δεν το συζητώ. Μην συντονισμένοι, και ό,τι είναι νεότερο θα το συζητάμε, θα το κουβεντιάζουμε και θα ενημερωνόμαστε ακόμη και τώρα που είναι καλοκαίρι. Μη μου.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα και πάμε να δούμε κάποιες τροφές που βοηθούν πάρα πολύ τον ύπνο μας. Δεν ξέρω αν έχεις αϊπνίες. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι και με αυτή τη ζέστη είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τροφές που μας κάνουν να είναι για πλάκα. Όπως είναι το ακτινίδιο, όπως είναι η βρώμη, όπως είναι τα κεράσια. Το βούτυρο αμυγδάλου, παιδιά, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Το λευκό ρύζι, το χαμομηλάκι μας εννοείται. Προσοχή, το τσάι έχει καφεΐνη, οπότε μην πιεις τσάι μετά τις 8 το βράδυ νομίζοντας ότι θα χαλαρώσεις και ότι θα κοιμηθείς. Όχι. Καλύτερα χαμομήλι, βρώμη όπως είπα, πολλά πολλά κεράσια. Τα κεράσια είναι κενόστιμα, δεν παχαίνουν και προκαλούν και υπνηλία. Μαγειρεμένο σπανάκι, ωραίο. Καλά, δεν είναι ανάγκη να φας σπανακόπιτο όλο το ταψί πριν κοιμηθείς. Και τέλος το γιαούρτι που έχει και πάρα πολύ πρωτεΐνη και σπόροι κολοκύθας. Ξαναλέω, τροφές που υποστηρίζουν τον ύπνο, σπόροι κολοκύθας, μαγειρεμένο σπανάκι, κεράσια, βούτυρο αμυγδάλου, χαμομήλι, λευκό ρύζι και ακτινίδιο.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, ελάχιστα λεπτά πριν σας αφήσω, λίγο πριν δηλαδή σας ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, να προσέχετε, να αγαπάτε, να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Βεβαίως έχω και άλλα τηλεοπτικά νέα να σας πω, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά... Θα σου πω, στο τέλος. Δύο νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους στο νέο κύκλο του IQ160 που έρχεται στο Star την ερχόμενη σεζόν. Το ξαναείπα, το ξέρω, αλλά προστίθενται η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, εξαιρετική Νικολέτα, την έχουμε δει και στον Παπάς Αγαπώ, σε ρόλο ψυχολόγου, την είχαμε δει και στα παιχνίδια εκδίκησης, εξαιρετική. Λοιπόν, η Νικολέτα θα προσθεθεί στο νέο κύκλο IQ160, έρχεται για να υποδηθεί την πρώην σύζυγο του πατέρα της Πινελόπης, δηλαδή της Μαράγδας Καρύδη, ενώ έρχεται και η Ελευθερία Κοντογιώργη, η οποία θα εμφανιστεί ως σύντροφος του Γιώργου Βλαστού, του υπέροχου αυτού ήρωα που ερμηνεύει ο Ηλίας Μουλάς. Φιλιά πάρα πάρα πάρα πολλά, να προσέχετε, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Thank you.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογουτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου.
1: Έφαγε σοκολατάκι και είσαι έτσι.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να έχεις φάει για τίποτα άλλο, αλλά πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις φάει.
0: Το σοκολατάκι.
1: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
0: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχεις αυτή την προφορά. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Τελευταίες μέρες του Ιούλη.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Και κύριοι. Και κυρίες.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
0: Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά να καλύψει κάποιος.
1: Μην χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
0: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
1: Θα την πεις όλη τη διαφήμιση.
0: Φέρτα πίσω.
1: Τα μακαρόνια
0: φέρτα πίσω.
1: Πίσω.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα.
0: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κυμά, έτσι και τυρί. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα... με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσουν πολύ.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κυμά. Να μην
0: μου εντάξει. Έχει πει.
1: Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό.
0: Έχουμε επιλογή στο εστιατόριο μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: κότσι σε σήμερα. Πώς το βλέπεις?
1: Απίνεται.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι? Είσαι καλά? Νιώθεις καλά? Έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την.
0: Έχω αυτή την αναμονή.
1: Ευεξία.
0: Την ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει. Λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα, εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει, έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveraders, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μια πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μία πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν
1: να μην
0: και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Καντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα, δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλαβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή, πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα. Εντάξει.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι...

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμο και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Mm-hmm. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και...
1: Έλα!
0: Ξανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε εμβιβαλίκος μας και τραμάδος με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι να επιστρέψουμε.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε.

0: το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε
1: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
0: Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
1: Ραδιοθάλαμο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε μία το παρελθόν.
0: Μία μόνο.
1: Μία από αυτές που
0: έχουμε. Έχουμε πολλές συνήθειες.
1: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, ως ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέβη.
0: Δεν το λες και τόσο ασυνήθιστο, βέβαια. Έτσι.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θες.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει στην Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό από αυτά τα τεράστια φορτηγά ανατράπηκε
1: στο Τέξας.
0: Τα τεράστια,
1: όταν λέμε, της Νταλίκης
0: δηλαδή.
1: Τα τρία ξενικά, ναι.
0: Μια Νταλίκα, πες.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς?
0: Όχι ψυγείο. Αλλά κλειστή Νταλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες. Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε,
1: στα μελίσια,
0: σε
1: μέσα.
0: Κουτάκια τύπου,
1: ναι,
0: σαν μελίσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δύο εκατομμύρια.
1: Είναι πολλοί χώρους, ναι.
0: Δύο εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπη αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στο στην Μορίσβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας, όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν απικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό?
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και τραμάδος σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε. Όχι, όχι. Εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε.
0: Εκεί και τώρα. Έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill.
9: Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
1: μοναδικά,
0: μαζί.
1: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
1: Γενικά παρέα σας.
0: Παρέα. Γενικά, δύο ώρες. Έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, όχι εδώ στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι τέλος πάντων, πού πάμε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά.
1: Mm-hmm.
0: Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά εννοείται.
1: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
0: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχνε για δουλειά.
1: Αχ,
0: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση ήταν.
0: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλ. Και μάλιστα χρήματα είναι
1: μυαλό.
0: Χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς και τα διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη, πες το.
0: Πας εσύ ρε παιδί μου σε μια συναυλία και έχεις πιάσει πάνες πρώτο τραπέζι πίστα που λένε.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι,
0: μπορεί να σε πιάσει το πιπι Mayday.
1: Κατουργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο απ' όλα. Κι όμως είναι, παιδιά, μία πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρτιέμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου, γιατί, ναι, αλλά εσύ αηδιάζω δεν θα πας.
1: Αηδιάζω κιόλας στις τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3
0: και από
1: ώρες
0: τις 4 πριν μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη, ναι, παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι. Εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες καταλαβαίνεις με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω να δεν μυρίζει, δε. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Σε πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12
0: εκεί
1: θα γίνει.
0: Εκεί θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω.
0: Αν στις συναυλίες.
1: Α, αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους.
0: Κατουρημένοι.

0: είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία εκπομπή, γιατί
1: είναι... Είναι η εκπομπή της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί είσαι συναυλία, μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζι, μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, Παναγία μου. Νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί, πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό, πολύ όμορφο.

0: πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε

0: αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Εβιβαλή στο στούντιο.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Μυρωδάτη.
1: Σε παρακαλώ, εμείς μας χομυρίζουμε.
0: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
1: Μπήκλικες.
0: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
1: Πόσο ονειρικά περνάτε?
0: Δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
1: Και γιατί να μην
0: τουρισμός, είναι. Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
1: Wow.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα για, πώς το λένε, μεγάλη αύξηση. Σου λέει, επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει, επειδή λέει ότι πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι ξέρω, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις. Σε σχέση με το 2018 που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 18, δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: διαδικασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις που,
1: και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουμε, μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνα γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι, ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα
1: στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα air condition.
0: Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό.
0: Όχι,
1: αυτοί.
0: Όχι. Είχαν.
1: Στον άλλο κόσμο.
0: Στον άλλο κόσμο
1: που
0: θα πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πάμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο τον μπερδέψαμε αυτό.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κόσμας και Δραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Φιλιά.
0: Yeah.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι, 28 Ιουλίου και είμαστε πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού μας.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
0: Δεν ξέρω αν προτιμώ αυτό
2: όχι.
1: Τετάρτη πως βαριέμαι.
2: Μπουρμπουλίδρες
0: κυρίες και κύριοι, με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δευτέρα κάτι έχω.
2: Κυρίες και κύριοι, με Τόλε Γκελακόπουλο.
0: Ευχαριστώ Μέλανη.
1: Και Στάθης Μπόγδανος.
2: Γεια σου Στάθη, τι κάνεις?
1: Τι, επειδή τραγουδούσα στρουμφάκια έγινα κοντός και μπλε και δεν με είδες?
2: Δεν σε είδα, βάψου μπλε και πετάξου στη θάλασσα.
1: Αυτοπετάξου.
2: Αυτοπετάξου.
0: Βαδίζουμε προς το τέλος και αυτού του μήνα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο. Χαμός γίνεται σήμερα και τώρα θα συγχυστώ, γιατί τα μισά ονόματα τα έχουμε πει ήδη τρεις φορές ότι γιορτάζουν φέτος. Αλλά τέλος πάντων, γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος, Κάχη, Κάκη, Ευξέντιος, Ευξέντης, Ευξεντή, Ευξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσιά, Δρόσο, Δροσοσταλιά, Δροσοσταλίδα, Δροσής, Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τιμώνη, Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ρένια, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλάντια, Βαλάντα και Βαλάντο.
1: Δεν καταλαβα, εσύ γιατί τα πήρες δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
2: Την Ειρήνη είχε πρόβλημα.
0: Περίμενε, τον Ακάκιο τον είπαμε πριν από τρεις εβδομάδες. Την Ειρήνη, εντάξει, ξέρουμε πότε γιορτάζει. Ο Τίμων και ο Τιμών πάλι κι αυτός γιορτάζει. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ώρες-ώρες δεν βρίσκουν γιορτές και λένε ας ξαναβάλουμε τις προηγούμενες.
1: Τώρα είσαι υπερβολική.
0: Ναι, καλά τώρα που είμαι υπερβολική.
2: Αυτές είναι οι χαζομάρες μέλανες.
1: Αυτό πάλι, ναι, τώρα είναι παρατηρήσεις. Έχει μια αιμονή. Δεν έχουν κανένα νόημα. Γιατί καταρχήν για την Ειρήνη, ναι, είναι διαφορετικό.
0: Ποιο?
1: Ανάλογα.
0: Τι ανάλογα?
1: Λέει, ξέρω εγώ.
0: Τι λέει?
2: Αν είναι η Ειρήνη με μακριά μαλλιά ή η Ειρήνη με καρέ. Δεν μπορεί να έχουν ίδια
1: μερομηνία. Έχει να κάνει η Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, όπως τη λένε. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα που παρουσιάζεις. Έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή δηλαδή εσύ δεν υπάρχει μόνο μία Μέλανη και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, η Μέλανη, ξέρω εγώ, ή η χαμηλοβλεπούσα, ξέρω εγώ, ή η Μέλανη πότισα.
0: Δεν θα με συγχύσετε εσύ σε μένα. Αλλά όταν γυρίσουμε και πούμε τα social και ξανακούσουμε μουσική και ξαναγυρίσουμε, θα σας πω ένα σκηνικό για το όνομά μου.
1: Σιγά να μην το θυμάσαι.

0: μας και θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Θέλω την προσοχή σας, γιατί θα μας βρείτε στα social media. Μπορβολή,
2: πρόσφαιρια.
0: Τι θες?
2: Δεν το ξαναλέω, τσιβλαμένο, εντάξει.
0: Α, Σταθή. Άιντε. Μπορπολίτρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, μηνύματα συμπαράστασης για το πώς τους αντέχω. Εντάξει, το Στάθη περισσότερο, με τον Τόλ μια χαρά είμαστε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στα σημαντικά λοιπόν που δεν είπε ο Τόλης.
1: Ναι.
0: Φίλε Τόλη, σαν σήμερα το 1900,
1: ναι,
0: που είναι η πιο σημαντική πληροφορία που έπρεπε να αναφέρεις, ο Λούις Λάσινγκ,
1: ναι,
0: δημιούργησε στο Κεντάκι ένα σάντουιτς που το ονόμασε χάμπουργκερ.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα δημιουργήθηκε το χάμπουργκερ.
1: Σοβαρά.
2: Πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντική πληροφορία.
1: Φάμε μπεργκέρ.
3: Να παραγγείλουμε.
1: Νομίζω σας έχω πει και την ιστορία και για το, για το παγωτό μηχανής.
3: Τι.
0: Τι.
3: Πω παιδιά, φέτος πολλά παγωτά που φάει.
2: Φέτος πολλές πληροφορίες.
0: Το ξέρεις ότι το παγωτό μηχανής το αγαπημένο μου.
3: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει ειδικά όταν μετά τη μηχανή το βουτάνε με στη σοκολάτα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω Παναγία μου. Και παγώνει και τρως και κάνει ένα κράτς και από μέσα.
0: Δεν έχω πετύχει κανένα μαγαζί να το
3: χειρίσω. Να σας πω, μήπως να παραγγείλουμε παγωτό.
0: Παγωτό ή μπέργκερ, Μέλανη.
2: Και τα δύο.
1: Ξεκινάμε με μπέργκερ και μετά σε καμπάνια παγωτό.
0: Μίλκσεικ, πάντα παίρνω μίλκσεικ.
3: Ένα κοκτέιλάκι. Ένα κοκτέιλάκι μαζί με το μπέργκερ και μετά ένα παγωτάκι.
0: Ο μόνος άνθρωπος θέλει μπέργκερ με κοκτέιλ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και παιδιά, έχω να σας πω. Αχ, πώς το λένε τώρα, όχι true story, timeline, όχι, πώς το λένε, βρε, τώρα που είναι πολύ στη μόδα. Story time, story time. Story time, έχω να σας πω. Λοιπόν, είχα πάει στη Τζιά. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, καμιά φορά πώς τυχαίνουν όλα και οι συγκυρίες και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ναι. Και περπατάω στα στενά της Τζιά.
1: Περπατάω.
0: Και τέλος πάντων θα πήγαινα να φάω σε ένα έτσι ωραίο εστιατό. Ταβέρνα, πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, το πήταν από την δεξιά πλευρά. Κάτι μου κόβει εμένα τώρα και λέω, άντε πάμε λίγο από εδώ σε ένα στενό. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε έτσι επιθυμία να πάμε από εκείνο το στενό. Που κανονικά δεν θα πηγαίναμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Και όπως περνάμε, μπαίνουμε στο στενάκι και τη στιγμή βλέπω ένα ζευγάρι δίπλα, ας πούμε, να περπατάει. Και τη στιγμή που κάνουμε ξέρεις αυτό που έρχεσαι όμο με όμο, ακούω να λέει το όνομά μου.
2: Oh.
0: Και γυρνάει και λέει, ας πούμε, η γυναίκα στον άντρα της λογικά. Και ναι, λέει, μίλησε και με τη Μέλανη και θα τη δούμε και τα λοιπά. Πόσες οι πιθανότητες σε ένα νησί.
1: Ποιες πιθανότητες να σε ξέρουν για αρχή.
0: Όχι, όχι για μένα, βρε. Είναι. Γενικά δεν το είπε για μένα. Ανέφερε το όνομά μου, που δεν είναι ένα συνηθισμένο όνομα, ακριβώς σε εκείνο έλεγε το στενό, στη Τζιά, ακριβώς τη στιγμή που ήμασταν όμο με όμο. Κατάλαβες.
1: Προφανώς, αν δεν είχες πάει από εκεί, δεν θα το συζητούσες. Οπότε αυτό δεν είναι συγκυρίες, είναι έτυχε να το δεις. Είναι σαν να σου λέω, το έχεις προσέξει ότι πόσες πολλές πινακίδες αυτοκινήτων τελειώνουν σε 6. Επειδή σου το είπα τώρα αυτό, θα βλέπεις πινακίδες που τελειώνουν σε 6 και θα νομίζεις ότι είναι αυτές.
0: Οι πινακίδες που τελειώνουν σε 6, Στάθη, είναι 500.000 πινακίδες. Το να βρεθείς σε ένα τέτοιο στενό που δεν θα πήγαινες και να ακούσεις αυτό το όνομα από έναν άλλον άνθρωπο. Εσύ με καταλαβαίνεις το όλοι.
2: Σε καταλαβαίνω και θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να πιάσεις το Τζόκερ παρά να σου συμβεί το ίδιο ξανά στη ζωή σου.
0: Απίστευτο.
2: Δηλαδή,
0: απίστευτο.
2: Στο ίδιο νησί, στο ίδιο στενό, να περάσει ακριβώς δίπλος εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό, πόσες
2: να αναφέρει ένα όνομα που δεν είναι καν Μαρία.
0: Ναι, πόσες πιθανότητες.
2: Εντάξει.
0: Σοκ.
1: 4,6.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και θέλω να μας πάω σε good vibes only.
1: Good vibes only.
0: Oh yeah.
1: Εγώ σου έχω tip πώς να χάσεις κιλά.
0: Α, για πες.
1: Σ' άρεσε. Εσύ γιατί είσαι κοσφρίδι. Λοιπόν, σας λέω ότι 6 με 8 θερμίδες καίμε κάθε φορά που γδύνουμε το σύντροφό μας.
0: Α, καλό! Να σου πω κάτι, και τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν θέλει. Είναι περισσότερο. Αλλά
0: και
1: φαντάσου.
0: Αν θέλουμε να κάψουμε πολλές θερμίδες, θα τον δίνουμε και θα τον
1: ξαναδεί. Θα τον δίνει και θα
0: αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Οπότε ο Τόλης που αλλάζει συνέχεια ρούχα στα μωρά του. Δεν καταλαβαίνω πόσες φορές τα αλλάζει. Γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο Τόλης.
0: Α, ισχύει!
2: Έχω αδυνατήσει γιατί περάσαμε την ύλα με τα πιτσίρια μου που ανεβάσαν πυρετό και τέτοια.
0: Α, μωρέ.
1: Ανεβάσαν πυρετό.
0: Ζουνάκια.
2: Ναι, φτάσαν 39-40.
0: Αχ, ψυχούλες μου. Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
0: Όπου είναι και αυτό τώρα θα το έχετε. Αυτό όταν κολλάει το 39-40 ένα.
1: 39-40 σε άθροισμα και τα δύο.
2: Όχι.
1: Το καθένα. Γιατί λέει Μέλανη και τα δύο.
2: Μέλανη, την επόμενη φορά. Που θα, πούμε.
1: Που,
2: ναι. Γιατί γελάει σαν χαζό αυτό.
0: Ναι.
2: Χαζό
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ρίξου μια σφαλιάρα για να καταλάβω ότι ο Στάθης είναι μεγάλο νούμερο.
3: Εντάξει, παιδιά, υπομονή.
0: Υπομονή.
3: 20 μέρες μείναμε.
0: Ωραία. Ισχύει.
2: Κανόνισε, δεν ξέρω ποιο ανανεώνει τα συμβόλαια.
1: Πάμε σε μουσική.
2: Πρώτα μαζί μας.
1: Η μουσική μας καλεί. Μπορούμε να πάμε σε μουσική, παρακαλώ.

0: ήχο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
18: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, τώρα να μας πάω σε good vibes only.
1: Άμα είναι με χι μπροστά, ναι.
0: Λοιπόν, θα το πω στα αγγλικά και μετά θα το πω στα ελληνικά. Είναι vibe ζωής νομίζω αυτό.
2: Vibe ζωής,
0: ναι,
2: τόσο
0: ναι,
2: δυνατό.
0: Ναι. Your intention is...
3: All passengers.
0: Is what gives anything power. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι πολύ...
1: Δεν κατάλαβα ότι μια λέξη, πάμε λιγάκι στα ελληνικά.
2: Για ξαναπάμε πάλι πώς το πες.
0: Your attention, δηλαδή...
1: Ναι.
2: Η
1: προσοχή σου.
0: Η προσοχή σου is what gives anything power. Ότι και καλά εκεί που έχεις στραμμένη...
2: Ότι εκεί που έχεις στραμμένη την
0: προσοχή σου, είναι εκεί που δίνεις εσύ δύναμη και θεωρείς αυτό το πράγμα πολύ σημαντικό ή οτιδήποτε.
2: Δηλαδή, βάζω στόχο εγώ τώρα το βουνό απέναντι παράδειγμα και λέω...
3: Θα το γκρεμίσω.
2: Εγώ θα το ανέβω αυτό
0: ναι.
2: το βουνό. Και δε...
0: Αυτή είναι η δύναμη. Αλλά μπορείς να το
1: και γίνεται το αντίθετο του Everest.
0: Αλλά...
2: τηλέφωνο και παραγγέλνω μπέργκερ.
0: Ωραία. Μπορείς να το δεις και από την άλλη πλευρά ότι έχεις δύο καταστάσεις. Σταμάτα. Ότι έχεις δύο καταστάσεις δύσκολες. Και εσύ κάνεις attention στη μία κατάσταση. Άρα ουσιαστικά επικεντρώνεσαι σε αυτήν και δίνεις αξία σε αυτήν. Άρα η προσοχή που δίνεις στα πράγματα είναι η αξία που τους δίνεις. Αν δεν δώσεις την προσοχή, δεν θα δώσεις αξία.
2: Εντάξει, είναι λίγο μπούρδα τώρα αυτό.
3: Γιόλο.
2: Γιόλο.
1: Μπούρδα.
2: Είναι γιόλο.
1: Να σου πω μια και πιάσαμε μπούρδες, να πω και εγώ μια μπούρδα.
0: Εσύ λες καθημερινά, δεν είναι.
2: Θα κάνουμε ένα break και μετά θα μας πεις απλά την καθημερινότητά.
1: Έχω μια μπούρδα να πω που διάβασα.
2: Να μας την πεις μετά, μόλις γυρίσουμε.

0: Γυρίσαμε!
1: Γυρίσαμε!
2: We are back! Μπουρμπολίθρας Radio Show!
0: Για λοιπόν, πες μπουρδα,
1: έχω μια μπουρδα. Διάβασα εδώ πέρα. Ένας επιστήμονας λέει ζύγιζε ανθρώπους αμέσως πριν και μετά το θάνατό τους και υπολόγισε ότι η ψυχή ζυγίζει περίπου 21 γραμμάρια.
3: Σαν ταινία.
2: Η ψυχή ζυγίζει πόσο?
1: 21 γραμμάρια.
2: Άρα αυτά δεν τα συγκαταλέγουμε στα κιλά μας.
0: Ποια ταινία?
1: 21 γραμμάρια με ναρκωτικά
0: δεν είναι. Την ψυχή δεν νομίζω.
2: Τι είναι ψυχολογική ταινία? Ψυχολογικό θρίλερ. Έλα, ωραίο ήτανε.
0: Τι είπες?
3: Πάντως νομίζω ότι μετά το καιρό σαν επιστήμονα, γιατί είναι τα υγρά που χάνει ο οργανισμός όταν πεθαίνει.
1: Εμένα μου φαίνεται μπούρδα.
2: Άρα κάθε φορά που ζυγιζόμαστε θα αφαιρούμε 21 γραμμάρια.
3: Έχω πολλές ψυχές μέσα μου.
2: Α, εγώ που είμαι δίδυμος και έχω δύο, θα αφαιρώ 42.
1: Εγώ οι χειρότερες μπούρδες λέει η Μέλανη και μελάτε λέτε για μένα. Η Μέλανη πανχαζή δεν της λέει κανένας τίποτα.
3: Εσύ
0: ξεκινάς όμως. Εσύ μετά την πλαγιά.
1: Εγώ το ξεκινάω, αλλά η Μέλανη μετά το ξεχυλώνει και μετά τα βάζετε μαζί μου.
2: Καλά κάνουμε.
0: Καταρχήν πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό χρωματοσωμάτων που έχετε. Γιατί νομίζω ότι έχετε πειραχθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Μέλανη Μπουρδένοβα. Μπουρδοβα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και προηγουμένως που συζητούσαμε για τη μηχανή παγωτού που σας λέω για το
1: δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα.
0: Όχι.
1: Πότε αλλά θα παραγγείλουμε.
0: Πώς απέκτησε το Σιφίμι, ρε παιδί μου, πώς έγινε γνωστό
1: πες.
0: Το παγωτό αυτό.
1: Μηχανής.
0: Ήταν ένας Έλληνο-Αμερικανός.
2: Πάλι Έλληνας το έκανε.
0: Ένας Έλληνας, ένας Γερμανός, ένας Πόντιος.
1: Ελληνοαμερικανός ήταν που ανακάλυψε και την πίτσα με ανανά. Ναι, απλά το λέω, υπενθυμίζω.
0: Ελληνοκαναδός.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ελληνοανανός.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την παρέα έχει φτάσει άλλο level.
3: Αντί να σταματήσουν οι κάφοι.
0: Λοιπόν, και ο οποίος λέει αυτός ο Έλληνας μετέφερε παγωτό με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ήτανε ψυγείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψυγεία τα φορτηγά τα
1: παιδιά. Ναι, ναι.
2: Θα μετέφερε παγωτό με τη μηχανή. Θα είχε λιώσει στο δρόμο και ήταν παγωτό
0: με δίκυκλο.
1: Καλά, δεν γίνεται.
2: Το έφερα λίγο λιωμένο μες στη σακούλα και μετά του πάταγε τη σακούλα σε χωνάκι και ήταν παγωτό μηχανή.
0: Όπου κάψιμο. Όχι.
2: Πες το.
0: Λοιπόν, ήταν οδηγός με το αυτοκίνητο, έπαθε ζημιά το ψυγείο που κρατούσε υψηλή τη θερμοκρασία, χαμηλή τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο, στο χώρο που πήραν τα παγωτά.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή σταμάτησε ένα βενζινάδικο και ζήτησε βοήθεια, ξέρω εγώ, για να του φέρουν πάγο και τα λοιπά, να μπορέσει να συντηρήσει. Αλλά αυτό όμως, μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο για να σταματήσει, είχε αρχίσει
1: να λιώνει.
0: Να λιώνει.
1: Ναι.
0: Και για να τους ευχαριστήσει, νομίζω, που τον βοήθησαν και τα λοιπά, τους έδωσαν να δοκιμάσουν παγωτό, αλλά δοκιμάσαν το παγωτό που ήταν σχεδόν λιωμένο, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: γιατί το παγωτό της μηχανής δεν είναι πέτρα.
1: Είναι πιο, ναι, ισχύει.
0: Και ξετρελάθηκαν και αποφάσισε από τότε να φτιάχνει το παγωτό έτσι.
1: Λέγε.
2: Και αποφάσισε να πηγαίνει με χαλασμένο ψυγείο.
0: Αποφάσισε να πάρει ένα τρίκυκλο.

0: Δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω υπερσυνταγή με μόλις...
1: τρία υλικά.
0: Ναι!
1: Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολα πως μπορείτε να κάνετε soft cookies. Παιδιά, εγώ τα λατρεύω τα soft cookies.
2: Toast, ψωμί, ζαμπόν, τυρί.
0: Soft cookies.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει
2: με
0: σε αυτή τη γη.
2: Ναι.
1: Με τρία υλικά.
2: Όλο χαζομάρες λέει αυτή η μέρα. Πάλι πλακία θα πει, ναι.
0: Όχι.
2: Ποια είναι τα τρία υλικά? Λοιπόν. Τηλέφωνο, στόμα, παραγγελία.
0: Σταμάτα, Μωρισάθη, σταμάτα.
2: Τρία πράγματα.
0: Παίρνεις τρεις μπανάνες. Το έχουμε. Τις ξεφλουδίζεις, τις βάζεις σε ένα μπολ.
2: Πρέπει να είναι τρεις επειδή είναι τρία υλικά.
0: Ναι, ναι. Τι ναι. Θες.
2: Αυτό ήταν. Τελειώσανε. Τρία.
0: Λοιπόν, παίρνεις τρεις μπανάνες.
1: Ναι.
0: Τις πολιτοποιείς.
1: Ναι.
0: Βάζεις δύο κούπες φιστικοβούτυρο.
1: Ναι.
0: Και μία κούπα βρώμη.
1: Ναι.
0: Το ανακατεύεις.
1: Ναι.
0: Στην ίδια κούπα που έχεις βάλει το φυστικό βούτυρο, την ίδια χρησιμοποιείς για τη βρώμη. Το ανακατεύεις και το βάζεις. Εγώ σου λέω τώρα την απλή εκδοχή και το βάζεις να ψηθεί για 15 λεπτά. Είναι πεντανόστιμο. Αλλά, άκου να δεις εγώ τώρα τι έκανα. Πήρα, πώς λέγονται, δάκρυα σοκολάτας λευκής και μαύρης.
3: Τα έκανα τέσσερα υλικά.
0: Τα έκανα τέσσερα υλικά και έβαλε και φράουλες. Παιδιά, άλλο πράγμα. Έκανα και κανονικά.
1: Τα βγάζει από το φούρνο.
2: Δηλαδή πήρε μια σοκολάτα και τη χαστούκησε, περίμενε να κλάψει. Μάζεψε τα δάκρυά τη και τα ρίξε μέσα.
0: Μπορούμε από τη νέα σεζόν να μην τον έχουμε. Σα παρακαλώ, σα
2: είναι τα δάκρυα σοκολάτα.
0: Πήρε
2: δύο κομμάτια σοκολάτα, τα βάζει πάνω στα μάτια σου, περιμένει να λιώσουν και να στάξουν.
1: Βγάζει τα κούκκι από το φούρνο και τα κάνει τούμπα και τα γυρνά με μια σακούλα με σκουπίδια.
0: Γιατί είναι πεντανόστιμα!
1: Και παραγγέλνει και από εφαρμογή.
3: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
1: Φέρε αυτέ τι βλακίε που φτιάχνει να δοκιμάσουμε. Να έχουμε ίδια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να έχουμε ίδια άποψη ότι είναι βλακεία.
0: Όχι, όσο μου λέτε ότι κάνω βλακίε, δεν θα σα φέρω.
2: Χρόνια κάνουμε εκπομπή. Δεν έχει φέρει ούτε μία.
0: Γιατί όλα μικράζεται.
2: Ούτε ένα πράγμα.
0: Σου είχα φέρει νερό.
1: Μπουκάλι νερό να έφερε ο Βασίλη σήμερα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα φέρει εγώ.
2: Μέχρι και μαρτάκια που της είπαμε να φέρει.
0: Μετά το ξέχασα.
2: Δεν μας τα έφερε ποτέ.
1: Είναι πιο πιθανό να μας φέρει τον Κώστα μαρτάκι παρά να μας φέρει μαρτάκια.
0: Το μαρτάκι μπορεί να σας το φέρει άμα θέλετε.
1: Αυτό.
2: Να φέρει τσίπουρο που έχει υποτίθεται άφθονο στο σπίτι. Δεν έχει φέρει παιδιά τίποτα.
0: Α, το ξέχασα. Βρες σταματήστε να μου κάνετε μπούλι.
1: Φεύγει από την Βουλγαρία και με γραφτά στη Λάρισα το έχει πει.
0: Υπερβολικός τουλάχιστον. Πες μέχρι την Αθήνα.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Πολύ εύκολα μπορείτε να μας βρείτε. Ναι, μαχώσατε λίγο. Στα social media μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρε Radio Show. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εδώ μαζί, παρεούλα.

0: και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα ήταν η μία υπέροχη και καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο μοναδικός, ο υπέρτατος υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Υπέρλαμπρος.
2: Υπέρλαμπρος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο.
1: Έκανε και τα χαρτιά του έτσι λες και είναι στις ειδήσεις. Έκανε και κλίτς κλίτς. Έφερε μια ευθεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Και αφού μας ακούσατε, ένα μόνο πράγμα μένει για το τέλος.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες.
1: Αυτός εκεί έξω στο κοντρόλ,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
2: Τελευτούντος, ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
2: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει ότι θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Θα τα δεις στο τέλος του μηνός στο λογιστήριο.
2: Οι υπόλοιποι που μας ακούνε θέλω, ναι, να θυμούνται ότι,
1: ναι,
2: ακούνε την εκπομπή δύο στην τιμή του ενός,
1: ναι,
2: με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αυτό το ξέρουν.
2: Και μαζί μας είναι,
1: ναι, και ο κύριος πώς τον λένε, πώς τον...
2: Αυτός
1: Κώστας
2: εκεί, ο Κάτι
1: Γεωργακόπουλος,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay, ναι. Και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτή, εντάξει, οκ, okay, το πιο σωστό απ' όλα. Έτοιμη, κυρία μου.
2: Πάμε.

0: να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα έφυγε. Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι η Γκίλφοιλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την J-Lo.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Της λείπουνε κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουνε κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η J-Lo.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατό νερό για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει εδώ πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν, ναι, λέει η Google.
0: Μάλιστα.
1: Αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο εμπριμέ.
1: Με το πράσινο εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ένα, ναι, τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Ζουγκλέ, τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε να παράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Τι είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές τις φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, ναι, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξυνόπουλο
1: φωτογραφία. Αυτή δίνεις.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω. Αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση,
0: okay,
1: έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησες τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-52-79-500, 210-41-20-7-14 ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσες όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνεις και αυτή κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη καρδιά.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, στον ευρύ τεχνισμό.
0: Καλό.

0: ακούσω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει,
1: του.
0: Στη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια, ρε φίλε. Λέω. Κάτσε, περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλε.
1: Σκούρο μπλε.
0: Ω,
1: έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του?
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει.
0: Συμβουπλέ.
1: Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβρα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: Έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Άντε. Ναι. Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα, ξέρω. Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι για James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Για πες.
0: Έπεσε στην κατάρα τη οικογένεια, του χορηγού τη εκπομπή μα.
1: Ναι.
0: Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέο James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Να θυμίσω
1: τον
0: Τιμωτέ Σαλαμέ που θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν, ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω το Σαλαμέ να κάνει overvoice μόνο σε παιδικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει η Kendall Jenner μαζί του, είναι παρακάτι Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνεύ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης.
0: Ο νέος σκηνοθέτης.
1: Θα δούμε αν μείνει και αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε, δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολλοί κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director η Debbie McWilliams η οποία δήλωσε, αυτή είχε βρει και τον Daniels, τον Daniel Craig.
1: Ναι. Έτσι, εντάξει, δεν είναι τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε, θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο Χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να τη βγάλουν φτηνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτό γκολ.
1: Έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι
0: αγκώσαμε.
1: Άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής.
0: Mm.
1: Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας? Στις σχολές Α.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες.
0: 210-5279-500 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει.
0: Δαγκώνει.
1: Για πες, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζουμε.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα υψηλής έντασης με ταχεία εξέλιξη El Niño κρούει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι αναμένει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στην τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας. Θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο βλέπουμε κιόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα 2 τρίτα του πλανήτη, έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 20,89 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece.
1: Μας κάνατε την καρδιά, αλλά είπαμε, καλά να τα πάθουμε, παιδιά. Ας προσέχαμε.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: εμείς
0: υπομονή.
1: Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί μου.
0: Έλα τώρα, κάνε μιλές τέτοια, να σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα. Αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Δηλαδή κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα 1948.
1: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
0: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις.
1: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρι.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις. Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες
0: γενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ.
0: Ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα.
1: Ηλία, η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνουν παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι, καλύτερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό. Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ντρέπομαι που το λέω, αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι,
1: το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία,
1: πιάνει
0: κουλιτιλίκι με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνεις την πετσετούλα.
0: Του δίνεις, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή της εβδομάδας που έχει πάει και του λες αυτό για όλη την εβδομάδα, μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή
0: μου όμως, πραγματικά.
1: Τώρα πώς θα πούμε να μην το κάνουν.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς. Okay. Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή που μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τι θέλουμε, είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί, άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλεις μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι αυτό που είπαμε.
1: Το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή πάει ένας, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω και σου
1: και
0: λέει,
1: τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε, στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μη το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαναίνει παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα, τέλος πάντων, για τουρισμό.
1: Θα σου πω την είδηση που έχω ξαναπεί.
0: Είναι αυτό που έλεγε...
1: 80.000 άτομα λείπουνε.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Έτσι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: αν το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Έχουμε. Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι'
0: και...
1: αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείστε τα μάτια, σκέψου ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την ημέρα για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου είπες
0: τώρα. Η απόλυτη επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πιάνω. Τώρα Νόρα Τζόνς όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρε.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy ντεμπούτου άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ, ναι, της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο Grammy της. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δειλινό.

0: Παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από αυτό εδώ και είναι. Πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι. Και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Όπως τον είπαμε.
1: Το παιδί.
0: Ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρή, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
12: Γιάννη,
13: έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή. Να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα προοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσου μπλου μπλου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τα social media δεν χρησιμοποιείται και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Βαλαντάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ακάκιο, Ακακία, Χρυσοβαλάντη και Χρυσοβαλαντία. Και έχουμε και μια επέτειο Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα επίσης το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμα ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι, αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη και του Παπαφλέσσα και του Νικητάρα, συγγνώμη.

Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα περάσουμε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6. 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip. Και το tip tips, συγγνώμη, και το tip της ημέρας έχει να κάνει με τα κουνούπια. Τα κουνούπια προσελκύονται περισσότερο από τον υδρότα και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε μέσα, μετά από την άσκηση. Τι υδρότας και διοξείδιο του άνθρακα και πότε μετά την άσκηση? Το νου σας λοιπόν. Τρελό τυπάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Λάβετε τα μέτρα σας, αντικουνουπικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποιείτε. Αλλά να έχετε και το νου σας πως αν υδρώσετε ή πάτε για γυμναστική, μην αναρωτιέστε γιατί ορμήσαν τα κουνούπια. Τώρα ξέρετε.

χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρυοανέκδοτο, σύντομο και, οκ, τσακνοριστικό. Ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον

0: καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τη ζωή

0: σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hard 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μπει στην τελευταία δεκάδα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 9, There Will Be Blood του 2007. Πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό έπος με τον Daniel Day-Lewis σε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες όλων των εποχών. Η ιστορία ενός αδίστακτου μεγιστάνου του πετρελαίου που θυσιάζει τα πάντα για την εξουσία και τον πλούτο. Μία ταινία γεμάτη ένταση, φιλοδοξία, αλλά και ανθρώπινα πάθη.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. Είναι 2079. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Guys Gang. Keep on dancing.

0: 94,2. Έλα με πολύ μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παράδειγμα ζωή σου. Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο.

μουσική εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή.

ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που έχει ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστερ σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Sean Paul με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kecia Cole, που έχει όμως

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα πρώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκετε και στο Instagram. Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Χάρης εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή και ας είναι γεμάτη λάθη.

Χενρί Σαλβαντόρ μαζί με τους Κουπ, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Τζαζ με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Παπίκ μαζί με τον Άλαν Σκαφάρντι. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα, Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα, Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική κατάξυση.
9: Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο.

δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του. Και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober, λοιπόν, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν, χωρίς τη δική της έγκριση, μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα, εντός εισαγωγικών, φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click, I Can't Shake the Feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστός στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Ζενεβιέβ, Heavenly.

Και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο σημαίνει κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to us.

υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hard 94,2.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: 12. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Χτυπάει επιτυχίες. όλη τη νύχτα. Heart 94,6.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.